Σάβητη φοβάρα πήγε καλή ώρα κι ο καχα εις ο κλωστό εις λέν κλωστό ρόσιν.